ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Εκεί λοιπόν, με το Ράδιο Λουξεμβούργο, ξημεροβραδιαζόμουν. Ήταν ο αγαπημένος μας σταθμός των μεσαίων, που εξέπεπε από το Λουξεμβούργο, εννοείται έτσι. Αλλά ακουγόταν και στη Θεσσαλονίκη, με λίγα παράσιτα που το έκανα ακόμα πιο ωραίο. Το πάθος μου, αυτό το πάθος μου ήταν να ξεκινήσουμε εκεί με τους φίλους μου στο διοικητήριο τη δημιουργία ενός μικρού συγκροτήματος. Εγώ είχα αρχίσει τα μαθήματα κιθάρας. Έτσι λοιπόν κάναμε τους τραγκοστρεμέν, δηλαδή τους φαρμακοποιούς. Δεν ξέραμε όργανα όλοι, μόνο εγώ λίγη κιθάρα και κάποιος που έπαιζε πάνω στο τραπέζι τύμπανα με τα χέρια. Όμως είχα όνειρα, πολλά όνειρα παιδιά. Τότε υπήρχαν τα μουσικά πρωινά, στα οποία έπαιζαν μουσική διάφορα συγκροτήματα. Εκεί πηγαίναμε κι εμείς και ακούγαμε. Εκεί λοιπόν συνάντησα τους Brahms.

Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Και πώς έγινα εγώ λοιπόν ο τραγουδιστής των Brahms? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 έφυγε ο τραγουδιστής του στο Βέλγιο. Ήταν η εποχή της μετανάστευσης, παιδιά. Και οι Brahms αναζητούσαν τραγουδιστή. Τότε τα φιλαράκια μου είπαν: «Πασχάλη, δεν πας εσύ μέχρι να πάρουμε όργανα?» Πήγα λοιπόν, πέρασα οντισιόν, προσελήφθην στους Brahms. Και από τη στιγμή που πήγα, αλλάξαμε ρεπερτόριο και γίναμε το δημοφιλέστερο συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι του 65, έτσι νιώσαμε την ανάγκη να ανανεωθούμε και ήρθαμε σε επαφή με τον Άλκη Κακαλιάγκο, τον πιανίστα, με τον οποίο συμφωνήσαμε να αγοράσουμε ένα καινούριο όργανο, ένα keyboard, για να αλλάξουμε τον ήχο μας. Γιατί εκείνη την εποχή στην Αθήνα ήταν δημοφιλέστατη η Formings, στους οποίους ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έπαιζε Hammond.

Έτσι λοιπόν και με το καινούριο keyboard μας κάναμε μια ομάδα από 5 άτομα. Στην κιθάρα, Κούλης Καλογιαννίδης. Στα drums, ο Τζακ, δηλαδή Δημήτρης Λαζαρίδης. Στο σαξόφωνο, ο Σπόρος, δηλαδή Βαγγέλης Κουτσοτόλης. Ο Άλκης στο ηλεκτρονικό όργανο και εγώ μπάσο και τραγούδι. Το όνομα προέκυψε ξαφνικά. Μας το βρήκε ο στιχουργός και παρουσιαστής Νίκος Ελληναίος. Εμάς μας άρεσε πολύ και το υιοθετήσαμε. Όταν γίναμε λοιπόν Olympians τον Οκτώβριο του 65, παίζαμε στο Club Hawaii στη Νέα Κρίνη, στη Θεσσαλονίκη, κυρίως τραγούδια της αγγλοσαξονικής σκηνής. Αμερικάνικα, ιταλικά, λίγα γαλλικά και τα ελληνικά που καθιερώσαμε εκείνη την εποχή γράφοντας. Εγώ, τον τρόπο και το σχολείο.

επιτυχία, Πασχάλη, πότε ήρθε? Πότε ήρθε, απαντά. Κάποια στιγμή κάναμε μια ραδιοφωνική εκπομπή με τον Άλκη Στέα, την οποία άκουσε ο Γιάννης Σοκρατίδης, αντιπρόσωπος τότε της Φίλιπς στη Θεσσαλονίκη, και ήρθε να μας ακούσει. Την άλλη μέρα μας πρότεινε να υπογράψουμε συμβόλαιο και να ηχογραφήσουμε αυτά τα τραγούδια που άκουσε. Και έτσι έγινε. Κατεβήκαμε στην Αθήνα και τα ηχογραφήσαμε όλα σε ένα βράδυ. Φορτώσαμε τα όργανά μας σε δύο πειρατικά ταξί και κατεβήκαμε Αθήνα. Γράψαμε στο στούντιο του Σύφη στην οδό Σκαραμαγκά. Εκεί λοιπόν στήσαμε τη δική μας μικροφωνική και τα δικά μας όργανα και κάναμε τον τρόπο με τον αυθεντικό ήχο των Ολυμπίανς.

Και βέβαια, τι να πρωτοθυμηθώ από εκείνο το διαγωνισμό που έγινε μέσω της εφημερίδας Έθνος. Εκείνη τη βραδιά λάβαμε μέρος περίπου 10 με 12 συγκροτήματα. Θυμάμαι ότι οι Chance, που ήταν δημοφιλέστατο συγκρότημα, έλαβαν μέρος, αλλά όχι στο διαγωνιστικό. Εμείς ήμασταν οι μόνοι εκτός Αθηνών που λάβαμε μέρος στο διαγωνιστικό. Κατεβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο γι' αυτό, αεροπορικός. Όταν αρχίσαμε να τραγουδάμε τα τραγούδια μας και ειδικά τον τρόπο, έγινε παιδιά χαμός. Όπως κοιτούσαμε στις κερκίδες, στα αριστερά και στα δεξιά είχαν βάλει φωτιές. Είχε πάθει σοκ το κοινό. Είπαν ότι ήταν εκεί 65.000 θεατές και όσοι είχαν το απόκομμα της εφημερίδας από το Έθνος το συμπλήρωναν ψηφίζοντας στην ουσία το συγκρότημα που ήθελαν να κερδίσει. Πήραμε 4.000 ψήφους όταν το δεύτερο συγκρότημα μετά από εμάς είχε πάρει 303.

Και μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου ακροατές, ότι τότε ο Τρόπος μαζί με τη Μαντουμπάλα ήταν τα δύο τραγούδια που φέρνανε τα περισσότερα έσοδα στους καταστηματάρχες με τα jukebox. Ήταν τα δύο τραγούδια που έφεραν τα πιο πολλά δίφραγκα στην εποχή εκείνη. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στον Πασχάλη. Μια πορεία γεμάτη δόξα, γραμμένη σίγουρα με χρυσά γράμματα. Γεμάτη επιτυχίες και πολλές πολλές πρωτοπορίες. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης είναι ένας ζωντανός θρύλος της ελληνικής μουσικής. Αυτά από μένα. Γεια σας.

Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψήθυρη από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψήθυρη από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταρή.